0: Ωραία, μαϊκιά, μαντεκόρα.
1: Σούπερ.
2: Jasmine, देख उधर क्या डर रही है. Let's go for level 3. Let's go for level 3.